0: Κάτι όταν πόημα νέο μας.
1: Αλλά τότε ακούσε λύνιε γίγοντα. Δύο σούτμινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν γέννα σαν τρούγο, δόμπρο σναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιένα за другу добро.